έπινα απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου. Μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

0: Sai hatin nirvana. Вся зменя птин. Ура!
1: Έμπνευση 107 FM.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

συνήθως ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

πόνο σκυλά. Κι έτσι χρόνια μετά που θα είμαι μεγάλος με άσπρα μαλλιά, μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω, μα ακόμα

μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

με τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει.

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι

Το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει, πριν δουλέψει, νισταγμένη θα σκεφτεί.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
2: Τριαντάφυλλο, εσύ?
1: Αν γίνεις τριαντάφυλλο θα μ' αφήσεις να γίνω γη σου?
2: Ναι, αλλά όταν μαραθώ?
1: Τότε...

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσω.

Στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμά. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσει των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, πρωινό Παρασκευή. Επιτέλους, 17 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Ξεκινάμε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Μόλις ακούσαμε Pixlax και το Μοναξιά μου όλα. Φίλιππο Πλιάτσικα.
1: Μπορεί να ζέστη άλλο.
0: Και πού ακόμα.
1: Ναι.
0: Διότι τα πράγματα θα ζωρίσουν πάρα πολύ.
1: Σήμερα ιδιαίτερα, είναι το ζόρι.
0: Όχι, από Κυριακή και μετά είναι χειρότερα.
1: Γιατί σήμερα πόσο θα έχει.
0: Σήμερα θα έχει 37.
1: Και τι λίγο είναι αυτό. Ναι, θα έχει 40 από τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα 39, ναι. Τουλάχιστον. Έτσι, για να είμαστε έτοιμοι.
1: Τουλάχιστον να ετοιμαζόμαστε.
0: Τουλάχιστον. Γιατί 39 λέει εδώ, θα το αισθάνεσαι 40-41 σίγουρα.
1: Εγώ δεν ξέρω πόσο το αισθάνομαι, αλλά δεν θέλω μια ιστορία.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η μόνη λύση είναι να κυκλοφορούμε μόνο βράδυ ή πολύ νωρί το πρωί. Όχι, όχι.
1: Και λέω τι λέει, τι πρόταση είναι αυτή πρωί-πρωί.
0: Η μόνη λύση είναι να κυκλοφορούμε μόνο βράδυ, αφού πέσει ο ήλιο μετά τι 8.
1: Σαν τι κατσαρίδε δηλαδή.
0: Ακριβώ.
1: Θα γίνουμε όλοι κατσαρίδε.
0: Και μόνο πολύ νωρί το πρωί.
1: Και θα πετάμε και πάνω σε ανθρώπου που και που.
0: Σωστά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε να τα από φίλου. Όλα είναι μπροστά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 17 Ιουλίου σήμερα, 7 και 14 η ώρα. Mm-hmm. Να ρίξουμε μια ματιά στις βάσεις, διότι έχουμε έτσι τα πρώτα στοιχεία.
1: Ναι, γιατί χθες έκλεισαν τα,
0: τα μηχανογραφικά.
1: Χθες το βράδυ.
0: Άρα πέφτουν οι νομικές σχολές.
1: Ναι.
0: Και η ιατρική αναμένεται να φτάσει τις 19.000 μονάδες.
1: Νομίζω παραπάνω από 19. 19, ίσως και 225 της Αθήνας.
0: Όχι, ανέβηκαν 225.
1: Ναι, αυτό. Αυτό είναι. Ναι, το 19.000 είναι ότι έχουν ανέβει. Τώρα το 19.000 μόνο ξέρει σημαίνει.
0: Ναι, σχεδόν 20 σε όλα, ναι, φυσικά. Δεν τα θυμάμαι.
1: Ναι, 4 κουσάρια. Δηλαδή.
0: Άντε στην έκθεση να κάνεις ένα ορθογραφικό. Ούτε καν.
1: Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στις 18.850 το Μετσόβιο, έτσι. Mm-hmm. Ηλεκτρολογή. Ναι.
0: Ναι, ότι ανέβηκε το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο. 460 ναι. Μόρια και η νομική πέφτει 125.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε και όλες τις προσδοκίες.
1: Κοίτα, η νομική
0: και
1: πέφτει 125 γιατί υπήρξε ένα μάθημα σε αυτό το πεδίο που δεν. Νομίζω τα. Ποια ήταν τα αρχαία, δεν είμαι σίγουρη. Ναι. Το οποίο έγινε σφαγή όπως και η οικονομία στο άλλο πεδίο, έτσι. Στο τέταρτο πεδίο, που εκεί περιμένουν επίσης μειώσεις.
0: Ναι.
1: Να πέσουν δηλαδή τα μόρια. Αλλά φαίνεται ότι και η ιατρική τσιμπάει, αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Τσιμπάνε η ιατρική. Και τα πολυτεχνία, εκείνο το πεδίο. Λίγο, πώς λέγεται, οι νομικές.
0: Mm-hmm. Πέφτουν
1: και
0: λίγο
1: πέφτουν
0: νομικές,
1: τα οικονομικά, ναι. το πεδίο με τα οικονομικά. Η τέταρτη δέσμη δική μας που λέγαμε.
0: Καλά αποτελέσματα.
1: Καλά αποτελέσματα σε τέλος του μήνα, δεν περιμένουμε τις βάσεις κανονικά.
0: Κανονικά, ναι.
1: Γιατί αυτή είναι μια εκτίμηση που διαβάζουμε στο πρώτο σελίδο της Καθημερινής. Έτσι, μην πανικοβληθεί κανείς ή μην ανακουφιστεί.
0: Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις με βάση τα μηχανογραφικά που κατατέθηκαν χθες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάσου Χαράσου Βενετιά από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Γιάσου Χαράσου Βενετιά. Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Σήμερα Παρασκευή, σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Όλα αυτά στο μεγάλο μας παιχνίδι, το χρηματοκιβώτιο. Αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win, και περιμένετε μέχρι τις 4. Μάλλον λίγο μετά τις 4. Γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο σήμερα και εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. 11.000 ευρώ σας περιμένω.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά.
0: Συνεχίζουμε. Γεράσιμος Ανδρεάτος και χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια από την τηλεοπτική σειρά. Αν θυμάστε, εσείς οι λίγο μεγαλύτεροι, λόγω τιμής.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου σήμερα. Mm-hmm. Να περάσουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί έχουν φτιάξει ένα υπαίθριο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Οπότε κάθε Παρασκευή και Σάββατο προβάλλονται αγαπημένες ταινίες, είτε για μικρούς είτε για μεγάλους. Θα δείτε το πρόγραμμα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και θα λάβετε μέρος εκεί για να διεκδικήσετε πλούσια δώρα που δίνουν.
1: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Θυμίζουμε ότι μπορεί να μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε λιγότερο, όμως το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι και αυτή η επιλογή είναι το Box. 7 και 24 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευά Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
13: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Κάδρα μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινα μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
0: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Σβήσε το φεγγάρι.
18: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
0: Πάντα έντεχνα.
17: Κι εγώ με και εσύ γονιώνω.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 και 31 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ας σταθούμε τώρα σε μια άλλη εξέλιξη.
1: Έχουμε... Ναι, είναι μια εξέλιξη που περιμένουμε, έτσι.
0: Μια...
1: Ανακοίνωση.
0: Είναι
1: ουσιαστικά.
0: Μια υπόσχεση.
1: Υπόσχεση, ακριβώς.
0: Δεν ξέρουμε αν τελικά γίνει ή αν τελικά έχει αυτή τη μορφή. Διότι εδώ μιλούν για μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες.
1: Ναι, θα ξεκινήσει το τέλος Αυγούστου. Έχουμε πει από Σεπτέμβρη είναι αυτές οι μειώσεις που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, που είναι σε συνεννόηση, σε συνεργασία τέλος πάντων. Έχει έρθει σε μια συμφωνία.
0: Με τα σούπερ μάρκετ.
1: Με τους εμπόρους.
0: Και τους βιομηχάνους.
1: Ναι, και τους βιομηχάνους. Και σύμφωνα με τις οδηγίες ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, οι μειώσεις θα πρέπει να αφορούν βασικά αγαθά. Προφανώς να μην είναι. Δηλαδή σε, στην κοινόα, την ειδική που.
0: Ναι, η φουαγκρά.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Όχι, μιλάμε για κανονικά προϊόντα.
1: Το φουαγκρά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς.
0: Δεν μας νοιάζουν το φουαγκρά. Μας νοιάζουν τα βασικά αγαθά.
1: Να μας πάρει ο φουαγκράς τώρα η τηλέφωνο. Περίμενε. Λοιπόν, βασικά αγαθά να είναι τουλάχιστον 5%, να φτάνουν στο 15%. Στα κρέατα και το 15% να φτάνει στα κρέατα οπωσδήποτε και 20% στα υπόλοιπα, έτσι. Να ισχύσουν τουλάχιστον για ένα δίμηνο. Δηλαδή, θα πάμε να ψωνίσουμε για τη χρονιά, το καταλαβαίνετε. Θα στο κάνουμε όπως την πανδημία, θα στο κάνουμε πένες. Λοιπόν, και η συνολική διάρκεια της συμφωνίας ορίζεται στους 4 μήνες. Mm-hmm. Δηλαδή, από το Σεπτέμβρη και για 4 μήνες. Είναι και η χριστουγεννιάτικη αγορά μέσα, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Για να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ναι. Δεν σου φαίνεται ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση και μια άλλη συναλλαγή μεταξύ τους?
1: Όχι, μου φαίνεται ότι σίγουρα. Μέχρι τώρα δεν γινόταν τίποτα για τις αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να φτάσουμε να συμφωνήσουμε ότι κοίτα, έχουν πιάσει τα βάνη, για μας τουλάχιστον, δεν ξέρω για όλους, και κάτι πρέπει να γίνει για να παγώσουν εκεί και να μειωθούν λίγο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εκτός αν έχουμε εκλογές σε 4 μήνες, σου λέω. Οπότε,
1: δεν νομίζω.
0: Ας το κάνουμε μέχρι τότε.
1: Νομίζω ότι πάμε για την άνοιξη. Τι να σου πω τώρα. Πιστεύω αυτό που ακούω.
0: Κάνει εντύπωση το 4 μήνες. Εγώ εκεί κολλάω.
1: 4 μήνες είναι μέχρι τα Χριστούγεννα. Αποκλείεται να γίνουν εκλογές σε 4 μήνες.
0: Σωστό.
1: Από το Σεπτέμβρη.
0: Τα Χριστούγεννα.
1: Να. Τέλος Οκτώβρης, Νοέμβρης. Δεν γίνεται νομίζω μέσα στη Χριστούγεννιάτικη αγορά. Από την επόμενη χρονιά που είναι το 27, νομίζω ότι θα συζητήσουμε για εκλογές. Νομίζω ότι, να σου πω. Μπορεί να πάμε στη ΔΕΘ και να γίνει, ξέρεις, η εξαγγελία εκεί και να.
0: Πάντως νομίζω ότι είναι ένα χαρτί στο παιχνίδι το πότε θα εξαγγελθούν οι εκλογές, πότε θα ανακοινωθούν. Είναι ένα χαρτί που θα επηρεάσει πολλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 34 η ώρα για τη συνέχεια. Παπαζό και Ακύλας και το ατελιέ στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου, σήμερα 7 και 40. Πάει η ώρα. Εσείς έχετε κλείσει το βράδυ της Κυριακής. Τι θα κάνετε, έχετε οργανωθεί για το Μουντιάλ, ακόμα και αν δεν το παρακολουθείτε, όπως εγώ.
1: Ναι, τελικώς είναι. Υπάρχουν και αυτοί που είναι στη Eurovision.
0: Ναι, εγώ.
1: Που έρχονται, όχι, που έρχονται μόνο σε βαθμολογίες. Δηλαδή είναι αυτοί που θα δουν μόνο το τελευταίο πεντάλεπτο και την απονομή, που είναι το ωραίο.
0: Και
1: τα χαρτάκια.
0: Πότε παίζει η Ελλάδα.
1: Ελλάδα, όταν λέμε Ελλάδα.
0: Στη Eurovision.
1: Α, ναι, νόμιζα Ελλάδα στο Μουντιάλ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ναι, τι ώρα έχουμε τον τελικό της Κυριακής, 10 είναι πάλι, θα έρθουμε κούρα για Δευτέρα το πρωί εδώ. Εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε, ναι, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν το είδα. Ναι. Αλλά βλέπω τι γίνεται τώρα με το πανό που ανέβασαν.
1: Ναι, ναι, χαμόλης με το πανό.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής, το πανό έλεγε τα νησιά Μαλβίνας, δηλαδή τα Φόκλαντ που ξέρουμε εμείς.
1: Ναι, αυτοί τα λένε Μαλβίνας.
0: Ναι, ναι, ότι ανήκουν στην Αργεντινή και όχι στη Μεγάλη Βρετανία. Μνήμες πολέμου φυσικά και διεκδίκησης. Και το θέμα είναι τώρα, θα τιμωρηθούν, γιατί το Μουντιάλ απαγορεύει, όπως όλες αυτές οι διοργανώσεις, απαγορεύουν πολιτικές τοποθετήσεις
1: και
0: θρησκευτικές στα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν είναι οι πρώτοι, οι Αργεντίνοι που το έκαναν αυτό, το έχουν κάνει κι άλλοι. Απλά έχουν τιμωρηθεί με άλλο τρόπο και σίγουρα, επειδή υπάρχει ένα ερώτημα, κάποιοι αναρωτιούνται, αν τιμωρηθούν οι Αργεντίνοι τώρα, θα επηρεάσει τον τελικό.
1: Όχι. Μωρέ, δεν μπορεί να γίνει σχέση. Τώρα αυτό το πράγμα. Ο τελικός είναι μια κατάκτηση το να φτάσει μέχρι τον τελικό που είναι αγωνιστική. Τώρα κατά ψέματα. Έτσι, δεν μπορεί να σε αποκλείσει από τον τελικό επειδή έχει σηκώσει ένα πανό. Η Αργεντινή το έχει ξανακάνει εξάλλου. Δηλαδή τιμωρείται για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή σηκώνει αυτό το πανό που αφορά στα Φόκλαντ, το σηκώνει σε διοργανώσεις. Και τιμωρείται μετά με πρόστιμο, νομίζω συνήθως είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν. Τουλάχιστον τη δική μου λογική ότι μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στη συμμετοχή της στον τελικό.
0: Το είχαν κάνει, λέει, και στο Euro του 24.
1: Στο Euro η Αργεντινή.
0: Όχι. Οι δύο παίκτες, δύο Ισπανοί. Είχαν ανεβάσει πανό. Το Γιβραλτάρ είναι Ισπανικό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ και αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Μαντέψτε που ανήκει.
1: Πού?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Άκου τώρα.
0: Ξέρω. Περίεργο.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Και τιμωρήθηκαν οι παίκτες με μία αγωνιστική τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα οι Βρετανοί λένε, ωραία, τιμωρήστε τους τώρα. Έστω του αυτούς τους παίκτες. Αλλά προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι.
1: Ήταν όλη η ομάδα. Ο Μέις ήταν όλη η ομάδα που κρατάει το πανό της Αργεντινής. Άμα τιμωρηθούν όλοι μία αγωνιστική.
0: Θα το κάνουν απαβά προς το παρόν.
1: Νομίζω.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Και βλέπουμε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Μάρθα Φριτζίλα, Νερό στη Βάρκα. Τραγούδι του Ορέστη Ντάντου στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και επειδή λίγο πριν μιλούσαμε
1: για Μουντιάλ,
0: βρήκαμε κάτι που όντως έχει. Μας άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, πολύ ωραία ιδέα αυτή τη πινακοθήκη.
0: Πολύ ωραία έκπληξη από την Εθνική Πινακοθήκη.
1: Ναι.
0: Στα social τη.
1: Ναι.
0: Όπου.
1: Έχουν πάρει.
0: Κάποιους γνωστούς πίνακες.
1: Ναι, έχουν κάνει ένα καρουζέλ τέλος πάντων με 4-5 πίνακες ή κάποια zoom σε πίνακες, πολύ γνωστά Ελλήνων έτσι, καλλιτεχνών, και λίγο σχολιάζουν το Μουντιάλ μέσα από πίνακες. Δηλαδή από την ώρα που ξεκινάει, από την αρχή που λέει το Μουντιάλ και τρέχουν σε ψυχολογική κατάσταση και έχουν ένα πίνακα του Τέτσι που είναι το football, του Τέτσι, το ποδόσφαιρο του Τέτσι. Αμέσως μετά περνάνε στην παιδική συναυλία του Ιακωβίδη, που είναι μια πολύ έτσι χαρακτηριστική, σε ένα παλιό σπίτι.
0: Τα πιτσιρίκια.
1: 1800 κάτι τέλος πάντων.
0: Παίζουν μουσική και χορεύουν και γλεντάνε.
1: Ακριβώς, και μια μαμά κρατάει ένα μωρό. Οπότε αυτή, όταν η ομάδα περνάει στην επόμενη φάση. όταν η ομάδα χάνει στο 92 και έχουν βάλει το μνημόσυνο του Γιζ. Δύο γυναίκες που είναι πολύ θλιμμένες. Εννοείται. Σκοτεινό, μαύρο κτλ. Μετά, όταν ο αγώνας. Καλά, τρελαίνω με αυτό.
0: Αυτή είναι πολύ έξυπνη.
1: Αυτή είναι πολύ έξυπνη.
0: Παραπομπή,
1: όταν ο αγώνας έχει ξεκινήσει και αργεί τον delivery και έχουν βάλει του Λίτρα την αναμονή, όπου ένα κορίτσι. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό έργο. Εντάξει, αυτό είναι ένα τμήμα του έργου που κοιτάει έξω από το παράθυρο να
0: περιμένει
1: δει.
0: Να έρθει το θεατή,
1: ο καλός του.
0: Ο καλός της.
1: Το καλός της. Εντάξει, πολύ αστείο είναι αυτό. Και στο τέλος έχουν βάλει μια κοπέλα που είναι κουρέλη, θλιμμένη κόρη του Ιακωβίδη πάλι, όταν αντιλαμβάνεσαι ότι το Μουντιάλ τελειώνει σε 5 μέρες.
0: Πόσο. Πολύ έξυπνη ωραία. Ιδέα ναι. Είναι αυτή.
1: Μπράβο στην πινακοθήκη.
0: Μπράβο στους ανθρώπους εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν μπορείς να συνδέσεις την τέχνη με,
0: την καθημερινότητα,
1: και με αυτό που συμβαίνει γύρω, εντάξει, αυτό είναι τέχνη στην πραγματικότητα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρής. Και υπόγεια ρεύματα τώρα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Η ώρα έχει πάει το μεταξύ 8 παρά 9.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, έγινε και η πρώτη προβολή της ταινίας Οδύσσια.
1: Ξεκίνησε χθες να προβάλλει τους κινηματογράφους.
0: Ωραία, οπότε έχουμε έτσι πρώτες εντυπώσεις από... ναι. Με διάφορα ρεπορτάζ από εφημερίδες και site.
1: Εγώ δεν πρόλαβα να έχω εντυπώσεις από το σπίτι, γιατί κατά τις 2 η ώρα δεν είχαν γυρίσει ακόμα.
0: Α, χθες την είδαν.
1: Χθες το βράδυ την είδανε. Γιατί είχαν κλείσει 11 το βράδυ. Πώς να. Και άρχισε να παίρνω τηλέφωνα. Λέω, πού είστε?
0: Τρεις
1: το παιδί που είναι.
0: Τρεις ώρες αντέχετε.
1: Μου λέει, καλή, είναι τρεις ώρες ταινία. Μην κάνεις έτσι, ερχόμαστε. Πραγματικά.
0: Τρεις ώρες.
1: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ. Μην κλείνετε αργά προβολές και ανησυχώ που είναι το παιδί μου.
0: Να πάω απόγευμα, γιατί εγώ αν πάω βράδυ θα κοιμηθώ σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, εννοείται, σίγουρα θα κοιμηθώ.
1: Έχω κοιμηθεί στους 300.
0: Ναι. Εντάξει, εκεί λογικό μου φαίνεται να κοιμηθεί κάποιος.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Αλλά στον Όλαν.
1: Το λογικό ήταν ότι. Γιατί πήγα στους 300.
0: Το παρέκαμψα αυτό. Ναι, παρόλα αυτά βλέπουμε έτσι πρώτες εντυπώσεις. Σωστά. Στις πρώτες εντυπώσεις πάντως η ταινία κερδίζει και στους Έλληνες θεατές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Το θέμα της Ελένης, τα λέγαμε και χθες. Είναι κάτι το οποίο, πρώτον, κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Δεύτερον, η Ελένη εμφανίζεται για πολύ λίγα λεπτά.
1: Ναι. Έχει όμως μια σκηνή συγκλονιστική με την Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Που από τη μία πλευρά βλέπεις την ομορφιά της, δεν θα πω κάτι άλλο. Ξέρω και άλλα spoiler της ταινίας, αλλά δεν θα τα κάνω. Γενικά αρέσει η ταινία. Αφήστε τώρα την κρίση για κάποιον. Αυτό δεν σεβάστηκε. Ανάθεμα κι αν ξέρουν μισό στίχο από την Οδύσσια αυτή που βρίσκουν πραγματικά. Η ταινία είναι ένας μεγάλος σκηνοθέτης και είναι μια καλή ταινία. Εντάξει. Πολύ κουβέντα χωράει για το πόσο ξέρεις, έχει σεβαστεί τον. Αλλά δεν ξέρω αν το θέμα στη ζωή πια είναι ο σεβασμός μόνο ή η έμπνευση. Το να σου ξυπνάει την έμπνευση ένα κείμενο.
0: Ναι,
1: είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, γιατί πολλοί κόσμος που δεν ασχολείται με τα καλλιτεχνικά πολύ σου λέει, πάω να δω την Οδύσσια. Αυτό που έχω διαβάσει και ξέρω, ναι, που δεν θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων κάνω πως θυμάμαι, θέλω να το δω σε μια ταινία.
1: Ναι.
0: Και εκεί ξεκινάει η παρανόηση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θα πούμε κι άλλα για την Οδύσσια μετά.
1: Εννοείται,
0: έχουμε χρόνο μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι Σασμός είναι πρωινό Παρασκευής.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
8: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
9: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
10: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
9: Καλά, κάτι θα κάνω.
11: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
12: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
12: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
12: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
12: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
12: SMK Group. Το μέλλον.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: 100% σίγουρος. Δεν πάνε παραλίες, δεν πάνε σε χωριά, σε εξοχικά, όχι. Και βλέπουμε και κίνηση βέβαια στην Αθηνών, από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο για Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε, Μπαμπιστόκας και ένας κόμπος η χαρά μου. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα, τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ματούλα, επειδή ρωτούσε λίγο πριν, το παιχνίδι θα 10. Μεταδοθεί στις 10.
1: Ναι, ναι.
0: Όπα.
1: Δημήτρη, είσαι καλά?
0: Όχι.
1: Γενικά, ναι, το ξέρω ότι δεν είσαι καλά, αλλά.
0: Το χέρι μου απλά χτύψε το μικρόφωνο τώρα.
1: Ναι. Χτυπάει μικρόφωνα, πέφτει από εδώ.
0: Επειδή στον αέρα αναρωτιόμασταν τι ώρα θα μεταδοθεί το παιχνίδι, ο μεγάλο τελικό την Κυριακή, 10 το βράδυ.
1: 10 το βράδυ.
0: Ναι. Και...
1: ωραία τη Δευτέρα το πρωί. Έτσι και έχει και καμιά παράταση. Και να θέλουμε να δούμε την απονομή. Έχει και τα hydration breaks. Δηλαδή πραγματικά ναι. Πάνω από 2 ώρες έτσι και γαλλιώσει η κανονική διάρκεια. 12.
0: Θέλεις μήπως να μας πεις την ιστορία πίσω από αυτή τη φωτογραφία που έχει κάνει, που έχει γίνει viral, και είναι ο Μέση που κάνει μπάνιο τον Γιαμάλ?
1: Γενικά δεν είμαι πολύ φαν ούτε του ενός ούτε του άλλου.
0: Α, okay, οπότε δεν θα αναφερθούμε στη φωτογραφία.
1: Μπορώ
0: καθόλου
1: να σου πω ότι ο Εμπαπέ είναι εξώφυλλο στο Time. Ας μείνω στη Γαλλία. Δεν θέλω να σου πω για αυτή τη φωτογραφία.
0: Αναφερόμαστε σε μια φωτογραφία που έχει γίνει viral. Τραβήχτηκε πριν από 18 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τότε ο Μέση, που ήταν 20 ετών, για, λόγω μια φωτογράφηση που γινόταν για φιλανθρωπικό σκοπό, έκανε μπάνιο τον νεαρό Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Και τώρα βρίσκονται απέναντι.
1: Συγγνώμη, πόσο ήταν ο Γιαμάλ? 3, 4, μωρό, ξέρω εγώ πόσο ήταν.
0: Ενός.
1: 18 είναι τώρα. Ναι, τέλος πάντων, ναι.
0: Και τώρα,
1: και τώρα τι γίνεται με αυτή τη φωτογραφία? Τώρα παίζουν πάλι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς, κοίταξε, ο Μέση ήταν το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελώνα, έτσι.
0: Τότε.
1: Ναι, πριν πάει στην Αμερική που παίζει τώρα, στην Ίντερ Μαϊάμι. Στην ομάδα δηλαδή του Ντέιβιντ Μπέκαμ, για να καταλαβαίνεις λίγο τη σύνδεση. Ο Γιαμάλ είναι το καινούριο αστέρι της. Δηλαδή είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από τις ακαδημίες της Μπαρτσελώνα. Είναι πολύ πιθανό αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν συναντηθεί, δηλαδή και στα γήπεδα, αλλά και γενικά, γιατί έχουν μια σχεδόν παράλληλη. Ναι, μια πορεία έτσι πολύ κοντινή. Είναι και δύο παιδιά που βγήκαν μέσα από τα σπλάχνα της Μπαρτσελώνα.
0: Ελπίζω προσωπικά να βοηθάμε λίγο όλους εσάς που μοιάζουμε, που δεν ασχολούμαστε με το Μουντιάλ και θα δούμε το βράδυ της Κυριακής αναγκαστικά με τους
1: υπόλοιπους. Ναι, που έχονται δύο ούφο, καλά, όχι δύο ακριβώς, εγώ δεν είμαι πολύ άσχετη, δεν θέλω.
0: Εγώ είμαι τελείως άσχετος, ναι. Αυτό λέω.
1: Είμαι έτοιμη να πάω στο αθλητικό ρεπορτάζ.
0: Λέμε 2-3 πράγματα τώρα και θα έχουμε εμείς οι άσχετοι κάποια έτσι...
1: Δώστε μας το μερίδιο που μας...
0: κάποια γνώση.
1: Τον χρόνο.
0: Θα είμαστε τελείως άσχετοι την Κυριακή, που θα είναι όλοι οι άλλοι και θα βλέπουμε Μουντιάλ και θα λέμε και εμείς μπράβο.
1: Καθόλου άσχετοι δεν είμαστε.
0: Επίσης
1: με το εξώφυλλο του Εμπαπέ τι θα γίνει με το Time? Πότε θα τα πω εγώ αυτά?
0: Τι λέει το εξώφυλλο του
1: Τάιμ? Τίποτα, αργότερα θα σας πω.
0: Ωραία, χαιρετίσματα λοιπόν τώρα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου, 8 και 9 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μιλούσαμε για Μουντιάλ και λίγο πριν και θα μιλάμε.
1: Στο Μελωδία είστε, μην ανησυχείτε. Δεν είναι. Δεν έχουμε αλλάξει.
0: Ακόμα και εμεί που δεν.
1: Εγώ πολύ όλα ακόμα.
0: Που δεν ασχολούμαι. Τώρα η προσοχή μου θα.
1: Προφανώς. Την Κυριακή είναι ο τελικός. Είναι το πιο ακριβό. Θα πούμε και μετά. Είναι το πιο ακριβό γεγονός το αθλητικό. Έτσι. Και θα δούμε γιατί. Αλλά τώρα που. Να πούμε και κάτι δικό μας. Λίγο έτσι απέξω.
0: Ναι, εμένα αυτά μου αρέσουν τα παρασκηνιακά.
1: Τα σουσού.
0: Σουσού, ναι. Τσαγάκι και τέτοια.
1: Ναι, ο Αντιτοκούμπο ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή της Αργεντινής. Ήταν μαζί με τη σύζυγό του, με τη Μαράια. Τον έδειξαν πολλές φορές οι κάμερες. Εντάξει. Το μεγάλο αστέρι του NBA, στην Αμερική γίνεται. Και επίσης είναι και τώρα πολύ hot, γιατί μόλις έχει μετακομίσει στους Heat στο Μαϊάμι. Οπότε ξέρει, είναι πάνω του να δει τι θα πει, πώς αυτό, που θα κάνει, τι θα φορέσει, ποιο νούμερο διάλεξε κτλ. Αλλά στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή που παρακολούθησε, συναντήθηκε με τον Mick Jagger, ο οποίος ήταν εκεί, γιατί έπαιζε η Αγγλία, έτσι.
0: Και.
1: Την ανέβασε τη φωτογραφία ο Αντετοκούμπο.
0: Ξέρουμε τι είπανε.
1: Δεν ξέρουμε τι είπανε, όχι. Αλλά μετά, επειδή μάλλον. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν είναι το άθλημά του, έτσι κι αλλιώς. Αλλά φαίνεται μάλλον το αγαπούσε ο μπαμπάς του Αντετοκούμπο πολύ, το ποδόσφαιρο. Μετά ανέβασε μια φωτογραφία ή διάφορες φωτογραφίες που είχε πάει στο γήπεδο και είπε: Μπαμπά, μόλις πήγα σε έναν αγώνα του Μουντιάλ. Με αυτή τη λεζάντα, data just κτλ. Ναι. Αυτό με τον Αντετοκούμπο.
0: Είναι συγκινητικό πάντως ότι δεν ξεχνάει τον πατέρα του και ότι δεν ξεχνάει το πώς ξεκίνησε και τις ρίζες του και τη διαδρομή του. Αυτό το παιδί, ναι.
1: Ακούγα και τώρα στην. Και όχι μόνο τον πατέρα και τη μητέρα. Γενικά το ρόλο που παίζει η οικογένειά του και τον τρόπο που έχει η ζωή του στηθεί γύρω από την οικογένειά του. Παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου στους Heat που έδωσε. Γιατί ξέρει, είναι η μεγάλη μεταγραφή του NBA αυτό το χρόνο. Και περιέγραφε τη μητέρα του το 2013 όταν πρωτοπήγε στο NBA που καθόταν λύση μια γωνιά στην εξέδρα. Και έτσι λέγαμε, μα καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Και αν είμαι ρούκι και πώς θα με πάρει. Δηλαδή, και ήταν τόσο αστείος που έλεγε για τη Βερόνικα ότι στην αρχή δεν καταλαβαίνει τίποτα από όλο αυτό που συμβαίνει γύρω τους. Καλά. Ποιος θα πίστευε αυτό που θα συνέβαινε σε το κούμπο τότε.
0: Φαντάζομαι δεν έχει δηλώσει με ποια ομάδα είναι.
1: Στο τελικό.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει δηλώσει. Πάντως, στους Heat, ναι. Ο αριθμός που διάλεξε να φοράει είναι το 7.
0: Μα τι σημαίνει αυτό?
1: Τίποτα, βάλει ένα τραγούδι. Άμα δεν καταλαβαίνεις τώρα το όνειρό μου, εμένα που τι να.
0: Το όνειρό σου με το 7. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τι συντριβή είναι αυτή σε αυτήν την εκπομπή.
0: Άσχετος τελείως. Συνεχίζουμε. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Χίλιες Σιωπές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 16 ώρα, πρωινό Παρασκευής. 17 Ιουλίου.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8 και 23 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή, σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Αυτό σημαίνει πως ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ. Αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 σε σήμερα το απόγευμα, γιατί λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Άρα λοιπόν, στείλετε ένα μήνυμα γραπτό στο 19600 γράφοντας WIN και τίποτα άλλο και περιμένετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. 11.000 ευρώ δίνουμε σήμερα. Πώς γίνεται η κλήρωση, μάλλον. Αφού γίνει η κλήρωση, η μέρη τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό.
1: Καταρχά, στέλνετε μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλώνετε συμμετοχή.
0: Ακριβώς.
1: Μετά η μέρη παίρνει τις συμμετοχές.
0: Ναι, κληρώνει ένα μήνυμα και λέει.
1: Ποιο να πάρω. Ναι, γεια σου.
0: Γεια σου. Πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 11.000 ευρώ για να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Εντάξει. Καλή επιτυχία και σε καλή μεριά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από Δημήτρη Μητροπάνο, Έρωτας Αρχάγγελος, ο Μελωδίας στην παρέα σας. Καλημέρα, είναι πρωινό Παρασκευής.

0: οδηγενείς. Καλημέρα Μελωδία, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath.
1: Βεβαίως, διότι η σωστή επιλογή στρώματος και μαξιλαριού θέλει γνώση. Γι' αυτό στα Bed & Bath υπάρχουν εξειδικευμένοι σύμβουλοι που θα σας καθοδηγήσουν προσωπικά με βάση τη διάπλαση του σώματος, τη στάση ύπνου και τις προτιμήσεις σας. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Cosmote TV με μια πολύ ωραία προσφορά. Αυτή τη φορά λοιπόν μπορούμε να έχουμε και Cosmote Cinema και Netflix πακέτο μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε και να μετατρέπουμε ακόμα και τη βεράντα μας σε ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμαδάκι. 14,90 το μήνα, Cosmote Cinema πακέτο μαζί με Netflix. Ερχόμαστε σε λίγο με Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Κάποτε, σαν δύο ξένοι θα δίνουμε τα χέρια και όλη αυτή η πυρκαγιά θα είναι τα περασμένα. Οι μέρες που περάσαμε μαζί, σχεδόν μια ιστορία τρίτων. Κανένας, ποτέ. Δεν γλίτωσε από το χρόνο. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί κάθε στιγμή μου είμαι αληθινός. Γιατί κάθε στιγμή μου θέλω να είναι αληθινή. Προαίσθηση Γιάννης Νεγρεπόντης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Κι όταν σου χορεύω,
15: πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
15: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 39 πάει η ώρα. Όριο το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελληνών. Έχετε βρει τις 4. Ποια είναι η 5η που λέει τη λέξη έντεχνα? Μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Όπως θα κάνουμε τώρα με τον φίλο μας τον Θοδωρή.
1: Παρακαλώ.
2: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα σας.
1: Όλα καλά?
3: Είμαι καλά. Πώς... Είμαι καλά και ελπίζω να είστε και εσείς καλά.
0: Και εμείς είμαστε καλά, Θοδωρή. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ, Θοδωρή.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Θοδωρή, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Έχεις βρει?
3: Εκτιμώ ότι πρέπει να είναι ο Τάκης Γιαννούτσος.
0: Τάκης Γιαννούτσος.
1: Το χρυσό.
0: Τάκης Γιαννούτσος. Λοιπόν,
3: μάλιστα.
0: Θοδωρή, τις άλλες φωνές τις θυμάσαι?
1: Και εσύ ποιος ο Θοδωρής Βαβακάρης?
0: Σωστό.
3: Θα μπορούσα.
0: Σωστό.
3: Και μιλάω με την άσκηση συντάκτρια.
0: Α, τα γνωρίζεις όλα εσύ.
1: Α, μάλιστα.
0: Τα γνωρίζεις
3: λοιπόν,
0: όλα.
3: Οι άλλες φωνές είναι η Μαρία η Παπαγεωργίου, ο Χαρούλης, ο Φάμελος και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Για να δούμε, είναι ο Τάκης.
0: Λοιπόν, μα τώρα το μηχάνημα παρακαλώ.
1: Εντάξει, κλαίω. Τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Θοδωρή.
3: Παρακαλώ.
0: Δεν είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Όμως μπράβο, γιατί η φωνή μοιάζει. Στο δίνω αυτό.
3: Να είσαι καλά.
1: Άγριση.
0: Αλλά δεν είναι ο Τάκης Γιαννούτσος.
3: Το έχω παλέψει αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα τη βρεις στην άκρη, Θοδωρή.
0: Αν επιμείνεις λίγο ακόμα.
3: Έτσι. Ωραία.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν βρέθηκε η φωνή σήμερα. Αν βρείτε τη φωνή όμως, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Οπότε παλέψτε το λίγο, αν έχετε όρεξη.
1: Μια φωνή έχει μείνει και παίρνετε τη δώρο επιταγή.
0: 500 ευρώ. Είναι η ιατρική φωνή που λέει τη λέξη έτσι κάπως τραγουδιστά έντεχνα και δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τραγουδήσει, να εμφανιστεί δημοσίως, αλλά δεν είναι η βασική του ιδιότητα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Καλή επιτυχία και για τη συνέχεια, η Δήμητρα Γαλάνη. Σε ένα τραγούδι που είχε πρώτο πει η Βίκη μου σχολείου, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα, καλή δύναμη, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 17 Ιουλίου. Αν δεν το έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, αν δεν το έχετε υποψιαστεί, σας το επιβεβαιώνουμε εμείς, έρχεται καύσωνας.
1: Ναι. Δηλαδή, ποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν η κανονικότητα.
0: Όχι. Όχι.
1: Η απάντηση είναι πως ναι.
0: Και τα βράδια είναι λίγο δύσκολα για πολλές περιοχές. Πάντως, ναι, ζούμε έναν προθάλαμο του καύσωνα που έρχεται σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Έχουμε 39 ήδη στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε
1: οπότε
0: 38 στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε και μελτέμια. Οπότε αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για φωτιά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα που είναι εδώ κοντά στους 37 στην Αττική έδειξε στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές που είναι πολύ ζεστές 40, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει από τη Δευτέρα που περιμένουμε και στην Αθήνα 40.
0: Ναι, λέει αυτό είναι ο ιταλικός καύσωνας που τώρα κινείται ανατολικότερα και έρχεται και σε εμάς.
1: Αυτό βρήκαν να στείλουν.
0: Μια μακαρονάδα.
1: Από όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Μέχρι την Τρίτη θα ταλαιπωρηθούμε και από Τετάρτη θεωρητικά θα έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.
1: Μου σε λεπτό να δω λίγο τη δέσμευσή σου. Από Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Τετάρτη δεν είναι ακριβώς σταδιακή. Ραγδαία είπες, ναι, σωστά. Διότι Τετάρτη θα έχουμε 38-39 και την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, σε αυτή ελπίζουμε, θα έχουμε 30 ανώτερη. Είναι σχεδόν 10 βαθμοί κάτω.
0: Για να δούμε.
1: Και μακάρι. Μετά 25.
0: Θα βρέχει, τι λέει εκεί.
1: Και μπορεί και να βρέξει.
0: Ναι, είναι λογικό.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα, Θεός αν είναι.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Εσείς είστε φυσικά του Κρύου Καφέ?
1: Όχι. Εγώ και στην παραλία μη ζεστό πάω. Άλλη τρέλα.
0: Καλά, εντάξει. Οι περισσότεροι πάντως είναι του Κρύου Καφέ.
1: Γενικά στην Ελλάδα βέβαια.
0: Και διαβάζουμε στο Καντίνα.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ ωραίο κείμενο της Ηλένας Κριτικού. Ναι. Γιατί οι Έλληνες κυκλοφορούν παντού με Κρύο Καφέ. Και έχει μιλήσει με ειδικούς. Ακόμα και με καθηγητές κοινωνιολογίας.
1: Ο Παναγής, βλέπω, μιλάει εδώ, ο Παναγιωτόπουλος. Καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ.
0: Που μας θυμίζει ότι ο καφές στην Ελλάδα είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση και δεν συγκρίνεται καθόλου με τον καφέ όπως είναι, για παράδειγμα, όπως καταναλώνεται στην Ιταλία. Του γρήγορου καφέ, δηλαδή, την κουλτούρα του γρήγορου καφέ. Πίνω μια τζούρα εσπρέσο και φεύγω. Στην Ελλάδα, αν θυμάστε κι εσείς λίγο οι μεγαλύτεροι, το να απολαμβάνεις τον καφέ, το φραπέ παλιά, δεκαετία 70-80, ήταν συνώνυμο της πολυτέλειας. Αν θυμάστε ακόμα και τις καρέκλες, καθόσουν στο ζαχαροπλαστείο, στην καφετέρια και έπρεπε να αράζεις.
1: Παλιά αυτό.
0: Ναι, παλιά.
1: Ναι. Αλλά ο παγωμένος καφές είναι από τα 90's κυρίως και μετά. Πριν ήταν λίγο έτσι ένας τύπου καραβίσιος με μερικά παγάκια και ένα.
0: Ναι, αλλά ήταν ο φραπέ.
1: Εννοείται. Αλλά τη δεκαετία του 80, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, οι νεανικές παρέες εκείνης της εποχής, αλλά και του 90 και του 2000, δεν συναντιούνται για να φάνε.
0: Όχι, δεν λέγαμε πάμε για φαγητό.
1: Να σου πω κάτι. Βέβαια, εμείς έχουμε μεγαλώσει. Τα παιδιά ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει παιδί που συναντιέται για να φάει. Και κατά ψέματα. Όταν είναι για φαγητό, πάνε με τους γονείς τους για να περάσουν
0: το
1: φαγητό. Συγγνώμη. Όταν είναι για να βγουν με τις παρέες τους, για καφέ πάνε τα παιδιά. Δηλαδή, έτσι που έχει πάει και το φαγητό στη χώρα μας, έτσι τόσο ακριβό. Αλλά γενικά ναι.
0: Ο φραπέ όμως τότε, ναι, λέει, παρέπεμπε σε μια κοινωνία που βγαίνει από τη στέρηση και ανακαλύπτει την ευημερία. Δεν ήταν, λέει, απλώς ένα στιγμιαίος καφές με πάγο. Ο καραβίσιος με παγάκια,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Ήταν έτσι κομμάτι της αισθητικής μεταπολίτευσης.
0: Μια λειτουργία. Και μετά, ναι, το 90s και 2000, έρχεται το φρέντο σιγά-σιγά.
1: Καλά, και τώρα το έχουμε τερματίσει.
0: Ναι, δεν υπάρχει στο εξωτερικό φρέντο εντωμεταξύ. Δεν μπορείς να πας έξω και να ζητήσεις φρέντο.
1: Ναι, έγινε. Τώρα πια υπάρχει. Θέλω να πω, υπάρχει σε διάφορες άλλες μορφές που κάνουν οι μεγάλες αλυσίδες.
0: Ναι, οι αλυσίδες όμως. Ναι. Η έννοια του φρέντο, έτσι όπως τον φτιάχνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Φρεντάκι.
0: Δηλαδή, αν πας στο εξωτερικό, στην Ιταλία ακόμα.
1: Φρεντάκι, φίλε, πολύ κουρασμένο.
0: Καφέ με πάγο.
1: Ναι.
0: Δεν θα στο χτυπήσουν στο αναδευτήρι με τον πάγο όπως το κάνουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ελληνική πατέντα.
1: Να σου πω κάτι. Όταν αρχίζαμε να πρωτοφτιάχνουμε φρέντο, υπήρχε και αυτή η πατέντα που κάποια καφέ βάζανε κρέμα γάλακτος.
0: Ναι.
1: Χτύπημα. Δηλαδή, βάζανε σαντιγί από πάνω και ήταν σαν να τρως πάστα καφέ. Πολύ ωραίο και αυτό. Η χοληστερίνη βουλώσαν όλες οι αρτηρίες των Ελλήνων. Δεν έμεινε τίποτα.
0: Σας έχουμε κι άλλα για τον καφέ.
1: Έχουμε κι άλλα για τον καφέ, γιατί έχουμε και αριθμούς.
0: Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι «Να με αγαπάς», είναι πρωινό Παρασκευής, 17 Ιουλίου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μιλούσαμε λίγο πριν για καφέ και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια, διότι έχουμε ανοίξει ένα θέμα για τους Έλληνες και τον κρύο καφέ και τη σχέση τους με τον καφέ.
1: Απλώς θα σου πω μόνο κάτι. Είναι η κόρη μιας φίλης που έχει πάει στην Αμοργό για καλοκαίρι τώρα και της λέει: μαμά, θα μείνω εδώ πέρα και θέλω λίγο να δουλέψω. Και τι θέλει, θα δουλέψω σε ένα καφέ. Για να ξαναγυρίσει στο νησί, είναι τώρα στην Αθήνα. 18, μόλις τελείωσε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τη λέει, μου ζήτησαν όμως ότι δεν έχω εμπειρία. Δεν ξέρω να φτιάχνω ακόμα καφέδες. Και δεν πα στην κυρία Ματούλα. Στο σπίτι τη κυρία Ματούλα. Να μάθει που πίνει 8 την ημέρα.
0: Καλά, εσύ πίνεις με κάψουλες.
1: Οπότε, παιδιά, άμα θέλετε να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας στους καφέδες, εδώ το σπίτι μου
0: με κάψουλες,
1: το διαθέτω.
0: Άλλο, δεν είναι.
1: Όχι, φτιάχνω και το αφρόγατο. Σε παρακαλώ. Κάνω τέχνη. Λοιπόν.
0: Θα πούμε περισσότερα και
1: εννοείται, μετά. Εννοείται, θα πούμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διότι έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Εδώ και 168 χρόνια από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Θα ανακαλύψετε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance, με το οποίο ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι μας, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι, οι έγνοιες έχουν έναν λιγότερο λόγο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στις 9 κίνηση στους δρόμους και συνεχίζουμε.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουενέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
4: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
5: 11.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει ενυδατικά.

0: δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
2: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
4: Bigger, better, spookier.
5: Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου. Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
14: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μιλούσαμε και λίγο πριν για τη σχέση μας, τη σχέση των Ελλήνων με τον κρύο καφέ, συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Με αφορμή ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που βρήκαμε στο καντίνα, του πρώτου θέματος από την Ηλένα Κρητικού.
1: Ναι.
0: Η απάντηση που τα συμπυκνώνει όλα, ξέρετε ποια είναι?
1: Ποια?
0: Το καλαμάκι. Οι Έλληνες έχουν συνηθίσει ή προτιμούν να πίνουν τον καφέ τους με το καλαμάκι, τον κρύο καφέ.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και δεν έχουν περάσει και οι πατέντες του εξωτερικού τύπου καφές φίλτρου.
1: Κοίταξε,
0: με παγάκια.
1: Ναι, και στο εξωτερικό και τώρα πια που έχουν, ξέρεις, μας αντιγράφουν σε όλα και σε αυτό. Όταν σου φέρουν, δεν έχει καλαμάκι. Δηλαδή σου φέρουν το φρέντο και πέφτουν τα παγάκια πάνω στα δόντια σου. Δηλαδή...
0: Και γεμίζουν τα μουστάκια σου, αφρό.
1: Εμένα όχι, αλλά.
0: Τα δικά μου. Ναι.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πίνουν και το φρέντο. Αυτόν που φτιάχνουν χωρίς καλαμάκι. Όντως το καλαμάκι είναι μια διαφορά.
0: Ευχαριστούμε τη φίλη μας, την ακροάτρια, την Φανή, που μας έστειλε φωτογραφία.
1: Αχ, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
0: Λοιπόν, έναν εσπρέσο και ένα ποτήρι με πάγο. Γιατί όταν είχε πάει στο Μάντσεστερ, του ζήτησε εσπρέσο, ice εσπρέσο.
1: Και τι
0: έφεραν? Έναν εσπρέσο και ένα ποτήρι με πάγο.
1: Και δεν πήραν ένα ποτήρι με πάγο.
0: Σου λέει, βάλει σε όσο θέλει πάγο.
1: Ναι, και σου λέει, κάντο σε ό,τι θέλει αυτό. Γιατί δεν κατάλαβαν ότι αυτό έπρεπε να το ενώσουν.
0: Όχι, καμία σχέση. Όμως αυτό που λέει και το άρθρο που διαβάζουμε ουσιαστικά είναι ότι οι Έλληνες έχουν εδώ στον καφέ μια άλλη λειτουργία, με την έννοια ότι κάθεσαι με την παρέα σου και τον απολαμβάνεις έξω σαν μια πράξη κοινωνική. Δεν θέλεις απλά να πεις ένα καφέ γρήγορα.
1: Μα ό,τι και να σου συμβεί, έτσι, από τις κηδείες μέχρι...
0: Υπάρχει,
1: ναι, όχι, θέλω να πω, λες πάμε για ένα καφέ.
0: Ο καφές βέβαια.
1: Δηλαδή, ό,τι και να συμβαίνει στον δηλαδή, με το που σου λέει κάτι, ξέρεις, χώρισα.
0: Πάμε για καφέ.
1: Πάμε για ένα καφέ. Ναι. Είναι...
0: Εκτός άμα είναι απόγευμα και πας για καφέ και σου λένε στο κατάστημα, έχουμε κλείσει τη μηχανή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σε αναγκάζουν να αγοράσεις αλκοόλ.
1: Έχω κάνει χαρτογράφηση πλήρη σε όλη την Αθήνα. Αν θέλετε αυτό το χάρτη, μπορώ να το δώσω στο στήλο. Τα μαγαζιά που μετά τις 6 δεν σερβίρουν καφέ έχουν μπαν. Έχουν μπει στη μαύρη λίστα.
0: Λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες, λίγα στοιχεία τώρα, καταναλώνουν φρέντο όλο το χρόνο.
1: 7 στους 10 όλο το χρόνο,
0: Φρέντο όλο το χρόνο. Κρύο καφέ όλο το χρόνο.
1: Κρύο το χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Χειμώνα,
0: το 50% των Ελλήνων καταναλώνει συνήθως 2 ή 3 καφέδες καθημερινά.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Και έχουμε 40.000 τόνους καφέ όλων των ειδών να καταναλώνονται στην Ελλάδα ετησίως.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το αξιολογήσω γιατί δεν ξέρω τι σημαίνουν τόνοι και.
0: Πάντως, δεν μου φαίνεται και μικρό
1: αριθμό. Πάντως, το 20% μπορώ να πω ότι το έχω καταναλώσει από αυτούς εγώ επίσης.
0: Και λίγο ακόμα.
1: 7 στους 10, τι άλλο έχουμε από στοιχεία. 5.000 τόνοι είναι στιγμιαίος καφές για φραπέ.
0: Ο φραπέ επιστρέφει, να ξέρετε.
1: Είναι ο φραπέ ή ο φραπές.
0: Εντάξει, και τα δύο.
1: Ναι,
0: επιστρέφει. Okay. Ιδιαίτερα στους νέους που ψάχνουν έτσι να κάνουν βιτατζιές. Και επειδή αντέχει περισσότερο στον πάγο.
1: Πάντως να σου πω κάτι.
0: Το καλοκαίρι.
1: Αυτό μετά, ξέρεις, για να καταλήξουμε. Τι καφέδες έχουμε πιει μέχρι να αρχίσουμε να αξιολογούμε λίγο σωστά
0: καλά,
1: το καφέ.
0: Εντάξει, καλά.
1: Τι νεροκλήματα και τι μπαρούτια έχουμε πιει στη ζωή μας. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Κάνεις και πάνω Κατσιμίχας τώρα. Και Μπάμπης Στόκας και Ανόητες Αγάπες.

0: είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Παρασκευή, 17 Ιουλίου σήμερα, ερευνητέ κατέταξαν τι 30 πιο αγαπημένε μυρωδιέ στον κόσμο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα.
0: Έλα να πούμε μερικέ.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί...
0: Με το που τι λε εντωμεταξύ, αμέσω στο μυαλό κάτι παθαίνει.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν υπάρχει. Για μένα είναι πολύ ισχυρή μνήμη η όσφρηση. Σε μερικά πράγματα ίσως πιο ισχυρή από όλες από την
0: μπορεί να σε τρελάνει.
1: Σαν αίσθηση. Ναι, μπορεί να σε τρελάνει. Μπορεί να σε τρελάνει.
0: Να μυρίσεις κάτι και να πάει αυτή η άτιμη ανάμνηση κατευθείαν να πατήσει
1: το κουμπί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: στην τρίτη θέση είναι ο καφές που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ψηλά. Στη δεύτερη είναι η βανίλια. Αλλά όταν λέμε βανίλια, φανταστείτε ότι όλοι έχουμε αυτό το ξυλάκι το μαύρο που το ανοίγουμε στη μέση και βγάζουμε τους πόρους τους μαύρους της βανίλιας. Αλλά η βανίλια σε ένα κέικ, σε ένα κουλούρι, σε κάτι μια έτσι πολύ παιδική ανάμνηση είναι βανίλια. Αυτό, βουτυροβανίλια τέλος πάντων.
0: Όπως για μένα είναι η κανέλα, αλλά που τη βλέπω εδώ, την κανέλα υπάρχει, δεν τη βλέπω.
1: Σίγουρα θα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει κανέλα.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει στην 28η θέση. Είστε πολύ χαμηλές.
0: Πολύ χαμηλές.
1: Λοιπόν.
0: Η βροχή. Το πώς μυρίζει η βροχή.
1: Η βροχή στην 4η θέση. Αριστούργημα. Η θαλασσινή άβρα επίσης στην 5η.
0: Καθαρά το... ρούχα.
1: Καθαρά τέλειο. Ρούχα. Καλά, τα καθαρά ρούχα. Και το σεντόνι, το καθαρό. Και... Είναι τρομερή ανάμνηση. Το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Και... Τι ωραίο είναι αυτό.
0: Και αυτό είναι μια μυρωδιά που κάτι σου προκαλεί.
1: Τι τίποτα σου προκαλεί. Σου προκαλεί τα νεύρα σου κάθε Κυριακή που έρχεται να κουρεύει τον καζόνο απέναντι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Το φρέσκο ψωμί. Ή το φρεσκοψημένο ψωμί.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ το φρέσκο ψωμί το φάζω πάνω από το χορτάρι. Είναι δυνατόν το χορτάρι πάνω από το ψωμί, όχι. Η σοκολάτα.
0: Ναι, δεν
1: πάμε κάτι, και, κάτι που μιλάει στην ψυχή μου εμάς ως Κορίνθια. Τα λεμόνια και τα πορτοκάλια γενικά. Τα ξινά που λέμε εμείς. Το λεμόνι ανάμνηση.
0: Και το μπισκότο που μυρίζει πάρα πολύ ωραία.
1: Το μπισκότο δεν προλαβαίνει να γίνει ανάμνηση.
0: Πολλοί μεσίτες λένε στην Αμερική κάποιοι μεσίτες πηγαίνουν και ψήνουν πριν έρθει ο πελάτης μπισκότα στο σπίτι για να μυρίσει να είναι κάπως οικείο το σπίτι.
1: Λοιπόν, το πεύκο στα δάση.
0: Σωστό.
1: Ναι, πολύ. Το τριαντάφυλλο, το γιασεμί, το μήλο είναι έτσι. Η πούδρα, η μορουδένια. Εγώ αυτή δεν την περίμενα πιο ψηλά. Δηλαδή είναι το μήλο πάνω από τα μωρά. Ο τρόπος που μυρίζει ένα μωρό. Δηλαδή το κορμάκι, τα ρούχα του, το δέρμα, τα. Πώς λέγονται, αυτά με τα οποία το πλένεις.
0: Το φαγητό όταν ετοιμάζεται, όταν το τσιγαρίζεις.
1: Το τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Ναι. Και ειδικά όταν βάζει τον πελιτέ μέσα.
0: Καλά, εκεί. Αριστούργημα.
1: Έχουμε και άλλες μυρωδιές. Στείλτε μας και εσείς ποια είναι έτσι η μυρωδιά που κάπου σας γυρνάει.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μάνο Χατζηδάκη και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Δυναμώστε λίγο την ένταση, αν μπορείτε.

0: καλημέρα μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λίγο πριν για την όσφρηση και θυμίζουμε ότι η όσφρηση συνδέεται άμεσα με τη μνήμη.
1: Απολύτως.
0: Άμεσα. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, για να μην πω τίποτα στον αέρα.
1: Πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Το άρωμα που φόραγε ένας πολύ μεγάλος έρωτας μπορεί να το ξεχάσεις ποτέ?
0: Και ακόμα και αν δεν είναι άρωμα που φόραγε. Το ναι. Άρωμα του σώματος, τα ρούχα, τα σεντόνια.
1: Το άρωμα του σώματος μπορεί να μην το ξαναμυρίσεις κάπου. Ναι. Και μπορεί να μην μπορείς να το επικαλεστείς.
0: Αλλά το άρωμα, ναι, εντάξει.
1: Αλλά σωστά. Το άρωμα που το φοράει κάποιος, γιατί το προσωπικό άρωμα του καθενός, ναι. Τέλος πάντων, δεν θα το ξαναβρεις μετά στον δρόμο.
0: Σωστό.
1: Αλλά αν βρεις την κολόνια στον δρόμο ή σε κάποιον άλλο που περνάει και το μυρίσεις, είναι τρέλα το πόσο γρήγορα σε ταξιδεύει στο πρόσωπο ή στην κατάσταση.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως οι εικόνες δεν χρησιμοποιούν τον ίδιο δρόμο. Η όσφρηση έχει κάνει κάτι παρακάμψεις και πηγαίνει κατευθείαν καρφή στο Δόξα Πατρί.
1: Αλήθεια, πιο πολύ και από την όραση ή ναι, από την ακοή.
0: Ναι, ναι, η όσφρηση είναι πιο δυνατή. Και μιλούσαμε και λίγο πριν λοιπόν για αυτές τις πιο αγαπημένες μυρωδίες στον κόσμο.
1: Η θάλασσα για μένα είναι πολύ αγαπημένη. Αυτό το λίγο αλάτι. Επίσης, πολύ αγαπημένη μυρωδιά είναι όταν ανοίγεις τον Μάιο, ή πιο normal, έτσι, Ιούνιο, τα καλοκαιρινά, για να βγάλεις τα μαγιό για την επόμενη σεζόν, έτσι. Ή για το πρώτο Σαββατοκύριακο στο χωριό, σε μια εξόρμηση. Αυτή η μυρωδιά που μυρίζουν, που είναι λίγο αντιλιακό, λίγο κάτι έχει απομείνει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λίγες πέτρες, λίγα κοχύλια, λίγο ένα άπλυτο μαγιό με αλάτια ακόμα. Αυτή η μυρωδιά, αυτή είναι το καλοκαίρι. Mm. Είναι πραγματικά. Και δεν φεύγει με τίποτα. Όσο και να τα έχεις πλύνει και να τα μαζέψεις πλυμμένα, την ώρα που θα τα ανοίξεις Μάιο, μυρίζει πάλι καλοκαίρι.
0: Εμένα είναι, ας πούμε, μια από τις αγαπημένες μυρωδιές το φρεσκοκομμένο αγκουράκι.
1: Α, δεν μ' αρέσουν τα αγκούρια.
0: Και επίσης το κοκκινιστό όταν σιγοβράζει.
1: Το κοκκινιστό είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά όχι σαν το ψωμί. Δηλαδή
0: το φρακοψημένο ψωμί.
1: Το κέικ. Το βούτυρο το ψημένο. Και το ψωμί νομίζω ότι είναι. Ναι. Για κάτσε να σκεφτούμε μερικές ακόμα πολύ αγαπημένες μυρωδιές. Νομίζω η θάλασσα είναι πιο αγαπημένη μου.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Θα συμφωνήσω και με τη βροχή και με τη θάλασσα. Τώρα, Δημήτρης Μητροπάνος. Μια στάση εδώ. Καλημέρα, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι, μισό λεπτάκι, έχουμε μαζί μας τα Bed & Bath. Το ελληνικό καλοκαίρι έχει και τα δικά του λευκά είδη, διότι στο Bed & Bath θα βρείτε το Αιγαίον. Μια συλλογή από σεντόνια, πετσέτες μπάνιου και θάλασσας, πικέ, κουβερλί, βαμβακερές κουβέρτες. Όλα εμπνευσμένα από τα νησιά μας και την ιστορική, πειραϊκή, πατραϊκή. Τη θυμάσαι, εννοείται. Στην ακρούλα που έγραφε στις κουβερτούλες και πυραγική πατραϊκή. Τα διαχρονικά λοιπόν λευκά είδη που ντύνουν γενιές ελληνικών σπιτιών. Δύο ελληνικά μπραντς τώρα σε μειωμένες τιμές. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα τα ανακαλύψετε όλα από κοντά.
0: Επίσης μαζί μας έχουμε και σήμερα το Magenta Insurance. Εκεί ασφαλίζουμε online το αυτοκίνητό μας, τη μηχανή μας και το σπίτι μας. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή μας κλείνουμε ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλούν. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες τουλάχιστον και να λύνεις αυτά τα θέματα πολύ πιο γρήγορα. 9 και 29 η ώρα, έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό, 2 νεκροί και 8 τραυματίες. Έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και τρίτη τετραετία τα λόγια Μητσοτάκη. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μια ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούρλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούρλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα. Κάθε πρωί ανοίγει το παράθυρο και κάθε βράδυ το κλείνει. Η ίδια επανάληψη, μέρες και χρόνια. Κάποτε τα παράθυρα παραμένουν κλειστά ή και ανοιχτά, ίσως για πάντα. Αέρας χτυπά επίμονα τα παραθυρόφυλλα, όμως από μέσα λείπουν πια οι άνθρωποι. Περαστικοί αναρωτιούνται ποιοι να έμεναν εδώ και τι όνειρα να έκαναν για τη ζωή τους. Βηματισμοί, Αντώνιος Βενέτης.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
16: Πάντα έντεχνα.
17: Με προσέχεις.
16: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η μέρα για το χρηματοκιβώτιο, η ώρα της μεγάλης κλήρωσης πλησιάζει, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα γίνει. Μέχρι τότε εμείς στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 11.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι σήμερα το ποσό,
0: Πώς είναι όμως να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή? Θα μιλήσουμε τώρα με την νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας, με την φίλη μας την Δώρα.
2: Ναι.
0: Δώρα, εσύ.
2: Εγώ.
0: Καλημέρα. Είμαστε από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Α, χαίρετε.
0: Χαίρετε και συγχαρητήρια.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Έλατε.
0: Για το χρηματοκιβώτιο.
2: Α, ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Καλά, το ξέχασες.
2: Ναι, με πιάσατε ξαπίνεις.
0: Δώρα, πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα με αυτά τα χρήματα?
1: Λίγο καλύτερη.
2: Εντάξει, ναι ρε παιδιά, τώρα τα πήρα, περίμενε. Okay. Δεν τα έχω διαπανήσει, ας πούμε, με τη μία. Εντάξει, okay, έχω χαρεί πολύ.
1: Και πού θα τα χαλάσεις?
2: Θα κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι. Στην κουζίνα και κατά κύριο λόγο. Η οποία ήταν προγραμματισμένη. Τώρα εντάξει, θα γίνει λίγο πιο άνετα.
0: Δώρα, πού ήσουν όταν σε πήρε τηλέφωνο η Μέρη?
2: Στο σπίτι. Επειδή δουλεύω από το σπίτι, κατά κύριο λόγο. Ναι, και ήμουνα σε ένα call τέλος πάντων με τη δουλειά. Και κατάλαβα ότι ήταν από το χρηματοκιβώτιο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έκλεισα την κάμερα και σήκωσα τηλέφωνο.
1: Τέλειο.
0: Δώρα, σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τόσο τυχερή και υγιής.
1: Και να τα χαρείς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι. Για χαρά.
2: Καλημέρα. Επίσης. Γεια σας.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.
0: Αν λοιπόν και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Δώρας, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 19600. Γράφετε μόνο Win. Θυμίζουμε κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Εσείς αν απαντήσετε πρέπει να πείτε πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 11.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και ένα viral πλέον τραγούδι, το Βάλς των Ονείρων, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Θα πούμε αμέσως μετά λεπτομέρειες για ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στίχος του Άλκη Αλκαίου, λοιπόν, το τραγούδι αυτό από τις κασέτες του Μελωδία. Απόψε έχουμε τη μεγάλη μας συναυλία στο Κυπωθέατρο Παπάγου για τον Άλκη Αλκαίο με την Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε, τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Δημήτρη Μπάκουλη και τον Βασίλη και τον Μιχάλη Ατσάλη. Και θα ακούσουμε και θα θυμηθούμε τη Ρόζα, το Πάντα Γελαστή, τόσο κρατά ένας καφές και πολλά πολλά ακόμα. Αυτά απόψε στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Να μιλήσουμε τώρα. Και πάλι για Μουντιάλ, αλλά με έναν δικό μας τρόπο.
1: Καλά, επίσης είναι μια πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι διάφοροι έτσι, οργανισμοί και θεσμοί που έχουν. Πώς το λένε.
0: Προσαρμόζονται στο Μουντιάλ.
1: Προσαρμόζονται στο Μουντιάλ.
0: Παίρνοντας έμπνευση από το Μουντιάλ.
1: Ακριβώς. Αλλά τα φέρνουν στα δικά τους θέματα. Και μιλάμε τώρα για τις εκδόσεις ψυχογιός, έτσι, οι οποίες έχουν κάνει. Στο Instagram μια ανάρτηση για τις κόκκινες κάρτες που πρέπει να δίνεις σε έναν άνθρωπο που από ό,τι φαίνεται από τη συμπεριφορά δεν είναι βιβλιοφίλος. Ακριβώς. Λοιπόν, κόκκινη κάρτα σε αυτούς λέει που γεμίζονται με άμμο τα βιβλία.
0: Εντάξει, αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Ναι. Κίτρινη κάρτα θα βάζα.
1: Κίτρινη κάρτα. Μισό λεπτό. Τι άλλες κόκκινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα σε αυτούς που χρησιμοποιούν το βιβλίο για μικρό σκοτόστρα.
0: Αυτό ναι, το καταλαβαίνω.
1: Είναι αυτά τα εξώφυλλα των βιβλίων που είναι γεμάτα σημαδάκια από τα κουνούπια που έχει σκοτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα σε όσους κάνουν spoiler. Εννοείται.
0: Που σε βλέπουν να διαβάζεις ένα βιβλίο και σου λένε.
1: Ναι, πολύ αυτός ωραίο. Θα πεθάνει τώρα. Αυτό θα πεθάνει αυτός. Μην περιμένεις ότι θα είναι μέχρι το τέλος του βιβλίου. Λοιπόν, καλά, κόκκινη κάρτα σε όσους σαλιώνουν το δάχτυλό τους για να γυρίσουν
0: αυτό,
1: σελίδα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, προχθές. Το κάνουν και σε καταστήματα ακόμα το 2026. Το είδα σε φούρνο της γειτονιάς μου.
0: Βέβαια, για
1: να σαλιώσω τη σακούλα. Και όπως μου μίλαγε, έφυγα. Αντί να βρίσκω. Δεν άντεξα από το θέαμα. Και έφυγα φεύγοντας από το μαγαζί, τρέχοντας. Έτσι, σαν το Σούπερμαν. Ζιου, με την Πέρτα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να δω το υλικό από την κάμερα.
1: Λοιπόν, τι άλλες κόκκινες κάρτες έχουμε. Η κόκκινη κάρτα λέει σε όσους τρώνε πατατάκια και μπες στα λάδια γυρίζουν τη σελίδα.
0: Αυτό είναι, είναι λάθος μεγάλο.
1: Υπάρχει και το άλλο. Γυρίζω σελίδα και μετά σκουπίζω πάνω στο φόρεμα το πατατάκι. Κόκκινη κάρτα.
0: Γιατί η κόκκινη κάρτα με το αντιλιακό στις σελίδες και αυτό δεν σε ενοχλεί. Που έχει δανειστεί κάποιο το βιβλίο σου στις διακοπές.
1: Εδώ
0: και
1: λένε και
0: αντιλιακό.
1: Για το αντιλιακό, αλλά και για το βιβλίο που είναι, ξέρεις, που έχει βραχεί λίγο στην άκρη, για το ακουμπάς πάνω σου, πάνω στο μάγιο. Ναι. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα βιβλία, γιατί έτσι από τις κυματιστές ράχες και ναι. Το κάτω μέρος, καταλαβαίνω ακριβώς ποια βιβλία έχω διαβάσει καλοκαίρι. Όχι ποια έχω διαβάσει γενικά.
0: Ναι, ναι, είναι καλοκαίρι.
1: Διαβάζουμε μόνο καλοκαίρι, Δημήτρη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν.
0: Οι περισσότεροι.
1: Και κόκκινη κάρτα ξεκάθαρα σε όσους χρησιμοποιούν το βιβλίο για σουβέρ. Εγώ έχω κάνει και κάτι, έχουμε κάνει στην ελευθεροτυπία κάποτε και ένα πολύ χειρότερο. Γιατί τα μεγάλα βιβλία, τα πολύ χοντρά, τα βάζαμε για να στερεώνουμε την πόρτα στο πολιτιστικό τμήμα.
0: Εδώ τα βάζουμε
1: και είχε έρθει ο συγγραφέας μια μέρα.
0: Αυτό επίσης θα ήθελα να το
1: πω. Το τούβλο αυτού.
0: Από τις κάμερες, αν υπήρχαν. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα στο παράπονο, ένα ποίημα του Οδυσσέα Ηλίτη που έγινε τραγούδι με τη μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. 9:47 η ώρα.

0: Αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει τώρα, διότι όπως λέει ο ποιητής, δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Έχουμε μαζί μας φυσικό αερίο.
0: Βεβαίως.
1: Φυσικά, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια που είχαν ετοιμάσει, αυτή με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού, του Χερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μας, είτε διακριτικά, είτε έτσι με δύναμη, για να μας βοηθάνε να προχωράμε. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7 και έρχεται στο μικρόφωνο του Μελωδίας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Η μουσική συνεχίζεται. Ντομένικα, μέσα στη βουή του δρόμου. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ. 11.000.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο, κάτσε.

0: τρέχουμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
0: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Καλοκαίρι 2026.
0: Ου, αμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
2: Οι μάγισσες το κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
2: Bigger, better, spookier.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
11: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Δέσπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80. Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Από εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ότι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: συναμώρω και πληρώνει και νίκη σε έναν κόσμο σκληρό.
1: Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.

0: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
5: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Άνδρος Τίνος Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
5: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
5: Άνδρος Τίνος Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμο. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterSop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterSop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterSop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Κρήτη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.

0: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφπι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν οι φίλοι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: αυτά τα παιδιά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπει τη φαρμόλη την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω σε γυαλό θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο, κι έχω

Κάθε σαν νυχτά τη οικουμένη. Άλλη ο δεμένο πολικό αστέρα. Αφήνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Έχω μια μέρα δροσερή. Μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη. Μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ, τόσα χρόνια εδώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια γλυκά.

Ακούω το σύγκο σου και το σκλανίτι σου. Ακούω τη χαρά σου, ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια

0: Η ώρα είναι 6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει, εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισώ και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνον εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και άσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικής.

0: 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
3: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
5: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
3: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασού, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
6: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
3: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
0: SMK
1: της Yusk Siru σε περιμένει.
0: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων

0: μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

ΕΣΥ 100.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

106 107 FM.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Θες να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

γεύση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

είσαι 40 κι όμως χωράς να σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

όταν ακούμπησε το πόδι στην πανιέρα, βγάζει με ένα άχτο δαντελένιο τη σουτιέρα.

κάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί,

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτε με ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, δρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα, στο καλύτερο ξενοδοχείο.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, κι ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

που ήσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

Έμπνευση 107 FM.